Εδώ βαταλάτε η λίγα. Αλλού βαλάμε. Κατού που τα ουρτά ουρτά. Το παλωρί. Δεν θέλει να μπορεί. Δεν θέλει να μπορεί.